0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πα λες είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Ναι.
1: Γενικό διευθυντή εδώ.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό από όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
2: Ναι.
1: Ο τσιγκούνη παρέα. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
2: Αυτό πια.
1: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμόσφαιρο.
2: Έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς, εσύ να μιλάω, εγώ εσείς κρολάρεις.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λες τώρα.

0: 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεά είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σκεφτόμαστε να μην βγω δευτεριάτικα, αλλά γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω δευτεριάτικα ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου το Λευτέρη που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτέ οι ερωτήσει τώρα.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Δεν μα νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
1: Με.
2: Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
3: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: You know what to do.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με τον Μιχάλη.
1: Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
1: Ποιο είναι το ωράριό σου?
2: 8 με 5.
3: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
1: αυτό θα έλεγα.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
1: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
2: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
4: Α, με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω εγώ.
2: Κάτι σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
3: Βάζει κάτι σε σειρά.
1: Τι βάζει σε
3: σειρά.
1: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι, ρε παιδιά, πορκέρις είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι. Είναι βαριά δουλειά.
1: Ναι,
3: είναι βαριά.
1: Άρα κουβαλά.
2: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
1: Αρχιοθετής.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
2: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
1: Ρε αγόρι μου. Πω από μου πήγε, γύρω-γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα ήταν εκεί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
5: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίτμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, Θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210 3485 500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κοτσοπόλητες μηχάνες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Barbie. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο. Ναι. Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι νεούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μην βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
2: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτει στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις την τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
4: What's our worst case scenario?
3: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάμερ.
5: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
6: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
7: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
10: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Only jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: 95,2 Athens TJ.
5: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
6: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Με τρομάζει, τα ξεχνάω. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μιχαλή.
1: Επίσης, συναχωμένη σε πού?
2: Όχι, είμαι στο κρεβάτι μου.
1: Α, στο κρεβάτι. Σήκω από εκεί.
2: Κρεβάτι.
1: Δεν ξέρω, εγώ σήκωση, εγώ δεν μπαίνω μέσα.
2: Εντάξει, σηκώθηκα.
1: Τι, γιατί δεν δουλεύεις πουθενά, θα κάνεις κάτι τη Δευτέρα σήμερα?
2: Όχι, δεν δουλεύω καθόλου, τρώω σύνταξη.
3: Μπράβο τη.
1: Πες μου κάτι. Είναι δικιά σου ή του αλλού που έφυγε?
2: Δικιά μου.
3: Ορίστε γυναίκα. Ανεξάρτητα.
1: Ναι, αλλά δεν θα πας όμως. Θα πας να δεις τον Σλιμάν την άλλη που τριετή.
4: Θα πάει,
2: Ναι, αμέ θα πάω.
1: Μόνη σου.
4: Σιγά σιγά.
1: Με ποιον?
2: Με τον άλλον που ζει ακόμα.
1: Μισότε, είναι ο πρώτος ή είναι ο δεύτερος, τρίτος? Πόσους έχεις φάει, πες μου.
2: Δεν έχω φάει κανέναν, ναι. Όλοι ζουνε, αλλά είναι ο δεύτερος.
1: Α, όλα ζει και ο άλλος. Ο άλλος είναι
2: ευτυχισμένος. Ζουνε, όλοι ζουνε.
1: Ο πρώτος είναι ευτυχισμένος, ο πρώτος πρώτος.
2: Ο πρώτος μου βγήκε ελαττωματικό και τον έστειλα πίσω.
3: Μπράβο, δυναμική γυναίκα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention. I'll
6: take your brain to another. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM, ξέρετε πότε
3: γιορτάζουν.
2: ATM. Δεν ξέρεις, υπάρχει. Τη αναλήψεω. Εκεί γιορτάζουν.
4: Αγκαργαλίστε με, παιδιά. Αγκαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Athens DJ.
2: Let me talk to you.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι με τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες στις τράπεζες αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Ναι, Μιχάλη, και εσύ.
1: Και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Δίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Δίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνερ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Μόνο επιτυχίες.

0: jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: En 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείς ουσία, μιλάω εγώ, εσείς κρολάρεις.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνονται γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Τις προάλλες κάποιος έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, μια σφαίρα.

0: 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ. Hey, close attention.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 95,2 Athens DJ.
11: Ο DJ, τα σπάει.
12: Εδώ, παιδιά, έχει

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Α, τελειώνουμε ρε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω φύγει σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα. Ναι. Μην το καταπιείς.
3: Ή Μαρτών.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρτε τα παιδιά στο
1: σχολείο. Στον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό. Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνει. Άμα θέλει να παραγγείλει σου λάκι, πάλε.
2: Ναι,
1: είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστο. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτό από αυτό.
3: Ναι, ισχύει. Ναι.
1: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπο τη παρέα. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Α, ναι.
1: Γενικό διευθυντή.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε, όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
2: Ναι.
1: Ο τσιγκούνι τη παρέα. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε, ναι, μια πατάτε.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο, έτσι να υπάρχουν άλλα δύο.
2: Εντάξει,
1: αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
2: Αυτό πια.
1: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέει την άρθρα, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το
2: ατμόσφαιρο. Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
7: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & Mall, Θιβών 228. Ρέτης.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μη κάνεις.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μόνο επιτυχίες.
11: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
5: 95,2.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Here we go.
1: 95.2 Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σκεφτόμαι να μην βγω Δευτεριάτικα, αλλά γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμά, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μα νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
1: Με.
2: Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
14: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κομμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
16: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει. Either way.
1: Και το χορεύω το.
2: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
3: Στο γαλοπέ του τη Λάρη. Στο γαλοπέ του τη Λάρη. Μας γυρνάνε γαμπάρι.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
4: Το Ντάι Ντάι της Σακύρωνα στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
0: Athens DJ.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να τη δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνο στα μήνετε 40 χρονών μπακούρι.
10: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις κάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις κάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
11: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης, σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
12: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, τρεις παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Εγώ πάντως το πιστεύω. Το φθινόπωρο είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Τέλειες θερμοκρασίες. Αν σε παίρνει δηλαδή και για διακοπούλες ή τριμεράκια, ακόμα καλύτερα. Παίζουν βασικά και καλύτερες τιμές και λιγότερος κόσμος. Αν μένεις εδώ γύρω, τέλειες βόλτες μπορείς να κάνεις και στο κέντρο της Αθήνας και παραλία και να αράξεις για καφέ, ποτό, ψάρι. Δεν ρίχνω βασικά. Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα, ελπίζω να περνάτε σούπερ. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς και ένα ακόμα μεσημέρι μαζί το Σουκού για το επίσημο Top 30 του 95,2 Athens DJ. Πριν μπούμε στα βαθιά, ας θυμηθούμε τα τρία πρώτα της προηγούμενης εβδομάδας. Η μετακόμιση του καλοκαιριού. Τελικά και πήγαν στον ήλιο και μας άρεσε όλο αυτό έτσι που περάσαμε. Πάμε για άλλα τώρα. Die Die στο νούμερο 2. Χαμούλη κάνει στη Μαδρίτη, έφτιαξα μια ολόκληρη πόλη για εσάς. Αυτό το είπε στη σκηνή το περασμένο weekend. Η Σακύρα βέβαια, 165.000 fans, την είδαν live και συνεχίζεται. Στην κορυφή.

ψαρίδα και αρχίζει έτσι να μας λείπει όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και αυτά έτσι τα εντελώς ανέμελα απογεύματα, τα βράδια στην παραλία ή τέλος πάντων όπου αλλού βρεθήκαμε. Focus. Είναι το weekend και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω τώρα το μεγαλύτερο countdown της Αθήνας. Επίσημο Top 30 ξεκινάει με Πάρο Στέλλα.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, νούμερο 28 εδώ, στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ, από τα highlight της τρίμερης sold out εμφάνισης που είχε κάνει ο David Guetta το καλοκαίρι, η στιγμή βασικά που ανέβηκε στο stage η guest star, η J-Lo. Μιλάμε φυσικά για το viral monolith show που είχε κάνει στο Παρίσι. Αυτό το show που θα δείτε και στο Άμστερνταμ βασικά. Εκεί σας στέλνει το DJ Travel από το 95,2 Athens DJ στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα. Και θα δείτε από κοντά φυσικά David Guetta, όπως έλεγα, monolith show, αλλά και Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat, πολλούς άλλους. Περιλαμβάνει το πακέτο τα εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψετε Blix, με την business class δηλαδή, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας εκεί στο Άμστερνταμ. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να μου γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή και τα στέλνετε στο 6931-952-952 στο Viber, εντελώς δωρεάν είναι. Κλήρωση γίνεται Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι, είναι με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. DJ

Life is so simple στην παραλία, προφανώς να κουνάς το κορμί σου. So simple, Magic Muscle Jefferson νούμερο 25 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Τι εβδομάδα όμως και αυτή, χαμούλης γίνεται από viral news και scoops με τους αγαπημένους celebrities. Τόσο δηλαδή που είναι δύσκολο να τα βάλεις έτσι σε μια σειρά. Θα το προσπαθήσω. Scoop Chart Top 3 και Scoop νούμερο 3, η Taylor Swift. Και το ρολόι να μετράει αντίστροφα στο επίσημο site της. Οι fans, οι Swifters δηλαδή, πίστεψαν είναι επιτέλους οι φωτογραφίες του γάμου. Όχι, ήταν το νέο της τραγούδι. Scoop νούμερο 2, ο γάμος του Νταμιάνο Ντέιβιτ και του Ντόβ Κάμερον. Ποιος το πίστευε δηλαδή ότι ο Νταμιάνο θα παντρευόταν πριν τα 30 του. Μαζί της λέει, νιώθω πως είμαι στο σπίτι μου. Και σκουπ, νούμερο 1 και αυτή την εβδομάδα, το δράμα του Ed Sheeran. Και τα προβλήματα βασικά με τις live εμφανίσεις του ήταν η χειρότερη εβδομάδα στη ζωή μου, όπως είπε ο ίδιος, στη σκηνή στη Φιλαδέλφια. Στην Αμερική, όχι τη Νέα Φιλαδέλφια. DJ number 24.

Fever Dream, Alex Warren, νούμερο 22 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 FM's DJ. Δεν ξέρω για τα όνειρα του Alex Warren, ξέρω πάντως ότι η Lady Gaga ζηλεύει πάρα πολύ. Όποτε ακούει αυτό το τραγούδι, θα ήθελε να είναι δικό της βασικά. Bass Persuades είναι το πρώτο τραγούδι μέσα από το ομώνυμο 10ο άλμπουμ στην καριέρα της Miley Cyrus. Η ίδια έχει πει πως έχει πολλές αναφορές στη σχέση της με τον Max Morando, ο οποίος βασικά έχει κάνει και την παραγωγή στο τραγούδι. Αναρωτιέστε πόσο σεξ είναι αυτό το viral video του Bass Persuades. Να σας ενημερώσω ότι είναι βασισμένο στην κλασική ιταλική ερωτική ταινία του 1974, Ο Θυρωρός της Νύχτας, The Night Porter. Θεωρείται βασικά cult ταινία στο είδος της. Μην πούμε ποιο είδος είναι αυτό. Να δείτε την ταινία αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Προς το παρόν ακούστε το τραγούδι, ολοκένουριο. Miley Cyrus.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
11: Θες έκατσα να δω Premier.
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο κύριος Ζήλ. Η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής Δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπεργκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβης Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο, όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ακούτε το πιο έγκυρο top 10.

I Just Might, Bruno Mars, νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Χαμούλης γίνεται με την Romantic Tour του Bruno Mars, από όπου και αν περνάει δηλαδή. Και για μια ακόμα φορά κυκλοφορούν φήμες ότι κάτι παίζει με μία από τις pop stars που συνεργάζεται. Την Karol G αυτή τη φορά. Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτή η συνεργασία και το πόσο γενικά άνετα δείχνουν να είναι οι δυο τους μαζί, κρύβεται και κάτι παραπάνω. Βέβαια, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα ίδια έλεγαν και για τη Ροζέ παλιά, στο Απατέ. Η Karol G πάντως δήλωσε ότι οι στίχοι του τραγουδιού της την εκφράζουν ακριβώς αυτό δηλαδή που νιώθει. Αλλά με τον Μπρούνο είμαστε απλά φίλοι. Countdown από το νούμερο 30, Παρουφ Στέλλα, Black Lily. Στο 29, Alex Warren, Ordinary. Νούμερο 28, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Στο 27, Hugel, David Guetta, Shine. Μίκης Μιν Παπαούτε στο 26, νούμερο 25, Magic, Marshall Jefferson, Life is so simple. Turn the lights off στο 24, νούμερο 23, Argy Medusa, Melodia. Ο Alex Warren, Fever Dream στο 22. Και νούμερο 21, ο Bruno Mars, I

νούμερο 18 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Τα γενέθλια του βασικά γιόρτασε πριν από λίγο καιρό ο Jonas Blue. Μπήκε στα 37 και τα γιόρτασε μάλιστα με ένα τεράστιο beach party που έκανε στο Μαϊάμι. Εκεί όπου πλέον μετακόμισε και ζει μόνιμα εδώ και 1,5 χρόνο, σχεδόν 2, ο Βρετανός Guy James Robin, που το έκανε Jonas Blue, γιατί όπως λέει ήθελε να ακούγεται το όνομα του σουηδικό. Ήταν η εποχή που κυριαρχούσε βασικά οι DJs από τη Σουηδία και μεγάλο Αβίτσι φυσικά. Μετά από τα γενέθλια του μετακόμισε στην Ibiza, στο High Ibiza, για να κάνει βασικά ανταγωνισμό στους άλλους superstar DJs που είναι φέτος αυτή τη στιγμή στο νησί και είναι πραγματικά όλοι φυσικά να κλείσουν τη σεζόν. DJ.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλες, σε όλους. Είναι το μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας. Το επίσημο Top 30 του 95,2 Athens DJ. Ένα ακόμα μεσημέρι του weekend. Είστε εδώ. Είμαστε μαζί. Ελπίζω πραγματικά να το περνάτε με σούπερ παρέα. Όπως έχω και εγώ άλλωστε εδώ στο στούντιο. Βασικά δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσατε. Εγώ μόλις τώρα βασικά είδα το ημερολόγιο. Αυτό είναι το τελευταίο weekend του Σεπτεμβρίου. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ ο Νταμιάνος στο νούμερο 15. Next.

0: ο κύριος Ξερόλας, Mr. Know It All, Teddy Swims, στο τυχερό νούμερο 13 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Ρομαντικό και αυτοκαταστροφικό, έτσι το χαρακτηρίζει αυτό το Mr. Know It All, ο ίδιος ο Teddy. Παλεύεις, λέει, με το φόβο ότι θα χάσεις τον άνθρωπο που είσαστε μαζί. Έχεις το φόβο δηλαδή ότι η σχέση είναι καταδικασμένη και σε τρώει μέσα σου. Στο τέλος καταλήγει αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Χωρίζεις από το φόβο ότι θα χωρίσεις. Είναι τρελό, αλλά έτσι συμβαίνει. Λέει ο Teddy, ο οποίος βασικά ανακοίνωσε στις αρχές του καλοκαιριού πως χώρισε από τη μητέρα του παιδιού του, όπως πλέον αποκαλεί την Ραΐς. Τι να πει δηλαδή, χώρισα τον πρώην μου. Πλεονασμός είναι.
1: DJ number 12. This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Where is my husband? Αναρωτιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό στο νούμερο 11 η Ray στο 95,2 Athens DJ στο Top 30. Πριν από λίγο καιρό η Ray εμφανίστηκε και live στο διάσημο φεστιβάλ Reading στη Βρετανία. Τραγούδησε όλη την ώρα, ξυπόλυτη στη σκηνή. Κάτι που φυσικά έχει γίνει viral. Αν και τελευταία βασικά είναι το καινούργιο trend, έτσι να κάνουν καλλιτέχνες. Το έκανε και η Σακύρα, να θυμίσω, τον Ιούλιο στο show της στο Μουντιάλ, ξυπόλυτη. Η Ray πάντως το έκανε και σαν είδος διαμαρτυρίας, όπως λέει, για το πόσο άβολα είναι τα γυναικεία παπούτσια. Να θυμίσω, η Ray πριν από λίγο καιρό είχε τραγουδήσει και στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, μόνο με τα εσώρουχά της, χωρίς φόρεμα. Μάλλον και αυτό ήταν στενό και άβολο. Countdown από το νούμερο 20, David Guetta, Upside Down, You're Turning Me, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στο 19, νούμερο 18, Jonas Blue, Edge of Desire, Gordo, Loco Loco στο 17, 16, Second Voice, Let Me Be, ο Damiano David, Next Summer στο νούμερο 15, εδώ στο Top 30, Hugel, Jamaican, Bum Bum στο νούμερο 14, 13, Teddy Swims, Mr. Know It All, Another, Talk to You στο 12, 11, λίγο πριν, E-Ray, Where is My Husband,

0: Papi Topic, Peggy G στο νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30, στο επίσημο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Πριν 10-12 χρόνια η μικρούλα Ρεμπέκα Γκόμες, η Peggy G δηλαδή, ξεκινούσε την καριέρα της από τη μικρή πόλη Inglewood της Καλιφόρνια. Είναι μια πόλη με πλειοψηφία Μεξικανών μεταναστών και ίδια άλλωστε έχει Μεξικάνικες ρίζες. Becky from the block, όπως την έλεγαν τότε. 29 χρονών σήμερα, πετυχημένη pop star και ηθοποιός, βραβεύτηκε από την πόλη της που της παρέδωσε μάλιστα προχθές το κλειδί της πόλης και φυσικά τραγούδησε και live και έγινε χαμούλη στο κέντρο δωρεάν συναυλία, καταλαβαίνετε.
1: DJ number 8.
2: So here's a new song.
3: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
3: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
3: Για

New Religion, BB Rexha Faith Lesson νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Νέα θρησκεία έχει αγαπημένη BB, τη θρησκεία της μουσικής όπως λέει. Αμήν, βοήθειά μας. Πάμε στις αγαπημένες K-pop stars της Cat's Eye και το δεύτερο κορίτσι από της Cat's Eye, τη Σοφία, μετά από τη Μάνον, που δήλωσε ότι αποσύρεται προσωρινά από το group για λόγους ψυχικής υγείας. Πραγματικά δεν ξέρω, αλλά κάτι περίεργο παίζει με αυτές. Το ακόμα πιο παράξενο φυσικά είναι ότι μόλις πριν από λίγες μέρες βασικά είχαν το πρώτο νούμερο ένα άλμπουμ στην καριέρα του στο Billboard. Τελευταία φορά που θυμάμαι έτσι κάτι ανάλογο ήταν πριν κάποια χρόνια με Pussycat Dolls, που τελικά διαλύθηκαν με πολλές κατηγορίες μάλιστα εναντίον του μάνατζερ τους για ανάρμοστες συμπεριφορές. Ελπίζω να μην είναι το ίδιο εδώ με τις Cat's Eye. Πάντως έχουν ολοκαίνουργιο τραγούδι, ήδη TikTok viral, Cat's Eye Animal.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πού είναι ο Νίκο, Νίκο?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
1: Ποιο είναι το ωράριό σου?
2: 8 με 5.
3: Δουλεύει με υπολογιστή?
4: Ναι,
1: ναι, αυτό θα ρωτάω.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
1: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
2: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
4: Με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά, λογιστικά, ξέρω εγώ.
2: Κάτι σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
4: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
3: Βάζει κάτι σε σειρά.
1: Τι είναι αυτό,
3: τι βάζει σε σειρά?
1: Τι περιμένει ο κόσμο απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι, ρε παιδιά, πορκέρι είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
1: Είναι
2: βαριά δουλειά.
1: Ναι,
3: είναι βαριά.
1: Άρα κουβαλά.
2: Κουβαλάω.
4: Κουβαλάει.
1: Αρχιοθετής.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι?
2: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο, καλέ, μου χειρότερα.
1: Ωραία, αγόρι μου. Πόπο μου, πήγε γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα ήταν εκεί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 94,6.

6 αυτή την εβδομάδα στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Άλλο ένα viral από τον πιο sexy λατίνο καλλιτέχνη του πλανήτη, όπως το χαρακτηρίζουν τα sites. Αν και επίσημα τουλάχιστον φαίνεται τον τελευταίο πολύ καιρό να είναι single ή να έχει ένα situationship. Δεν ξέρουμε, αυτός μόνο ξέρει. 31 χρονών, ξεκίνησε ως πρωταθλητής της πάλης. Ακόμα βασικά ασχολείται με το άθλημα. Τελευταίο μεγάλο αγώνα τον έδωσε πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου. Πολύ συχνά τα τραγούδια του γίνονται viral. Τον αγαπάνε πάρα πολύ, ειδικά στη Λατινική Αμερική. Το Νοέβα Γιόλ φυσικά αναφέρεται στη Νέα Υόρκη, όπως ακριβώς την λένε έτσι γλυκά οι Ισπανόφωνοι Πορτορικανοί που μένουν εκεί.

Die-die, Shakira, Burna Boy στο νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα εδώ, στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Η Shakira έχει συμμετάσχει σε περισσότερα μουντιάλ από τον πρώην της, τον ποδοσφαιριστή Πικέ. Είναι μια μεγάλη κακία που διάβασα, αλλά ισχύει, είναι αληθινή. Έχει εμφανιστεί βασικά σε 4, ενώ Πικέ μόνο σε 3 κατάφερε. Βασικά μετά τη σούπερ επιτυχία και τη εμφάνισή τη, αλλά και τον Die-die που ακόμα τα ακούμε, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση η FIFA να τη κάνει πρόταση και για 5η συμμετοχή. Στο μεταξύ, οριάζουν και οι φήμες ότι κάτι τρέχει και με τον 26χρονο Φεράν Τόρες της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας. Είναι αλήθεια, μια τάση προς ποδοσφαιριστές την έχει, Σακίνα. DJ number 3.

νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, το 95,2 Athens DJ. Μιλάμε για το viral τραγούδι που το ψάχνουν όλοι στην Ελλάδα. Ο Γεργιανός Ντάτι από την Τυφλίδα, την πρωτεύουσα, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στη Βουδαπέστη. Τουλάχιστον τα περισσότερα βίντεο που ανεβάζει στο Instagram από εκεί είναι, από τη Βουδαπέστη. Ο ίδιος ο Ντάτι έχει γράψει το τραγούδι, όπως και όλα τα τραγούδια γενικά, και έχει κάνει και την παραγωγή. Νομίζω πλέον ταυτιζόμαστε όλοι και με τον τίτλο Take Me There. Εκεί δηλαδή, όπου ήμουν πριν από, για να το σκεφτώ λίγο, πριν από ένα μήνα, ναι, καλά είναι, πριν από ένα μήνα, προς το παρόν, θα σας πω πίσω στο νούμερο 10 για το

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό, μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Μπάρμπι, εντάξει καλά, μπατσιλιέρι, όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
2: Ναι.
1: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζω ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, μην βγεις στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις στην τζουλήθρα, στο διάλογο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. Hey,
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνερ.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: City Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού είμαστε ώρα.
2: Με τρομάζει, τα ξεχνάω. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μιχάλη.
2: Επίσης, συναχωμένη σε πού?
3: Όχι, είμαι στο κρεβάτι μου.
2: Στο κρεβάτι. Σήκω από εκεί.
3: Στο κρεβάτι.
2: Δεν ξέρω, εγώ. Σήκωση, εγώ δεν μπαίνω μέσα.
3: Εντάξει, σηκώθηκα.
2: Τι, γιατί δεν δουλεύεις πουθενά, θα κάνεις κάτι τη Δευτέρα σήμερα?
3: Όχι, δεν δουλεύω καθόλου, τρώω σύνταξη.
4: Μπράβο τη.
2: Πες μου κάτι. Είναι δικιά σου ή του αλλού που έφυγε?
3: Δικιά μου.
4: Ορίστε γυναίκα. Ανεξάρτητα.
2: Ναι, αλλά δεν θα πας όμως. Θα πας να δεις τον Σλιμάν την άλλη που τριετή.
1: Θα πάει.
3: Ναι, αμέ θα πάω.
2: Μόνη σου.
1: Σιγά.
2: Με ποιον?
3: Με τον άλλον που ζει ακόμα.
2: Μισότε, είναι ο πρώτος ή είναι ο δεύτερος, τρίτος? Πόσους έχεις φάει, πες μου.
3: Δεν έχω φάει κανέναν, ναι. Όλοι ζουνε, αλλά είναι ο δεύτερος.
2: Α, όλοι ζει και ο άλλος. Ο άλλος είναι
3: ζουνε, ζουνε.
2: Ο πρώτος είναι ευτυχισμένος, ο πρώτος πρώτος.
3: Ο πρώτος μου βγήκε ελαττωματικό και τον έστειλα πίσω.
4: Μπράβο, δυναμική γυναίκα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
5: 95,2 Athens DJ.
6: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
12: Ο DJ τα σπάει.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
5: Athens DJ.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, εντατική και αντιλιακό.
3: Αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: By the way, επειδή είσαι τράπεζα, κάντε κάτι ρε παιδιά με τις πόρτες της τράπεζας, αυτές που είναι οι περιστρεφόμενες. Παγιδεύονται γερόντια και σε κοιτάνε, λες και είναι μέσα σε ενιδρίο.
2: Λέμε άλλη
1: και και τι σε ενιδρίο, σε ταβέρνα το ενιδρίο.
2: Πάει τώρα, δηλαδή τι να σου πω τώρα.
1: Το κλείσα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι 95,2 Athens DJ. Hey, close attention.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
9: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
7: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμερ.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κάτσε με συγχωρείτε, ουσία μιλάω, εγώ εσύ σκρολάρει.
2: Εννοείται.
1: Γιατί,
2: διαβάζω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Instagram. Δεν γίνεται αυτό, είναι προσβολή. Καταρχήν, αφήνω γενικά στο Instagram να προσέχετε τι γράφετε. Πολλά ορθογραφικά, ρε.
2: Ναι,
1: πάρα πολλά. Τη προάλλη κάποιο έγραψε τη λέξη ναύλα με κάπα. Δηλαδή, λε τώρα.
2: Τι

0: με 10 το πρωί. Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
4: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/ όροι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης.
10: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
11: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
12: Ενοικιάζεται της Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: 95,2 Athens DJ.
17: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Α, τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω φύγει σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρεί έξοδο αυτό. Στο διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Ήμαρτον.
2: Έσχοζε, στη Μιχάλη, πάρτε μετά
1: και σχολείο. Πώς τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
3: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. Hey,
4: για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Ο κύριος Ζήλ, η νέα πολυσυζητημένη σκηνική ανάγνωση της εμβληματικής δεσποινίδος Τζούλιας του Στρίντμπερκ σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου έρχεται ξανά για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Πόρτα. Η εκρηκτική σχέση ανάμεσα σε ένα νεαρό αριστοκράτη και τον υπηρέτη του. Παίζουν Γιάννης Καράμπαμπας, Νίκος Κοσόνας και Θεόβη Στήλου. Μια τολμηρή ματιά πάνω στο κλασικό έργο όπου η έλξη και ο ανταγωνισμός μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας. Ο κύριος Ζήλ, θέατρο Πόρτα. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands.

τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228. Ρέτης.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
11: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
15: Μόνο επιτυχίες για

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνει. Άμα θέλει να παραγγείλει σουβλάκι, πα λε. Είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστο. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτό από αυτόν.
3: Ναι, ισχύει.
1: Ή ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπο τη παρέα. Λοιπόν, για ησυχία.
3: Εγώ.
1: Ποιο θέλει τι.
3: Α, ναι.
1: Γενικό διευθυντή εδώ.
2: Ναι.
1: Ο περίπλοκο. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρί ντομάτα, με λίγη σόζ γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτε και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
3: Τι περίεργο.
1: Ο παραδοσιακό, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
2: Ναι.
1: Ο τσιγκούνι παρέα. Να πάρουμε μία πατάτε στη μέση.
3: Ρε βλάκα.
1: Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικό. Πάρε μου άλλα δύο, έτσι να υπάρχουν άλλα δύο.
2: Εντάξει,
1: αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
2: Εμά, αυτό πια.
1: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το
2: ατμόσφαιρο. Α, έχει δίκιο.
3: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ

Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. If you don't like something,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, και συζητάγαν τα κοριτσιά. Η γιαγιά κοίταγε. Λέει: ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: we go.
1: 95,2. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σκεφτόμαι να μην βγω δευτεριάτικα, αλλά γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
1: Να σου θυμίσω δευτεριάτικα ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στόπα. Εντάξει. Και μάλιστα έθελε ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει. Να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
1: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
1: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία. Φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντζα, στη Φόρμουλα 1.
1: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
1: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral. Είμαι Λατίνα.
2: Ναι.
1: Κοντό.
2: Εντάξει. Either way.
1: Και το χορεύω το.
3: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
2: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Οε, οε. Ε, οε. Οε, οε. Οε, οε. Αϊντε. Ταϊντε. Αϊντε. Αϊντα.
2: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
4: Το Ντάι Ντάι της Σακύρα στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
2: Πολύ σωστά, κυρία μου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τη αναλήψεω. Γιορτάζουν.
4: Αχ, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, τσοπόλητες μηχάνης.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DR.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα, τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάει.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανε συζητήσει εκεί στου οδοντίατρου. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι. Μην το καταπιείς.
3: Ήμαρτον.
2: Έσχοζες, Μιχάλη, πάρτε παιδάκια σχολείο.
1: Πώς τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σχρό.
3: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Οπ. Καλημέρα, Σίμω, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά και το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα, να σου πω την αλήθεια.
2: Άρα δεν το έχεις ξεχάσει, το θυμόσουνα. Να.
1: Το θυμόμουνα, ναι. Το θυμόμουνα. Να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Ναι.
1: Της έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα.
2: Μην το λες, μωρέ. Πρόσεξε το. Να πάρεις, λέει, τον άντρα μου το Σίμω, λέει, γιατί υποψιάζουμε ότι το γαϊδούρι, το ξεσαμάρο, το έχει ξεχάσει την επέτειό μας.
1: Όχι. Έχω αποδείξεις. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Κλείνουμε, λέει, 17 χρόνια γάμου σήμερα. Να του πεις ότι αν δεν επιστρέψει σπίτι με το απαραίτητο λουλουδικό και χρυσαυγικό, θα το στείλω πακέτο στη μάνα του. Ωραίστη, χρόνια πολλά. Η μαμά και ο μπαμπάς και η αδελφούλα σου, η Δανάη, σου εύχονται χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να γίνεις μεγάλος τερματοφύλακας. Σ' αρέσει να είσαι τερματοφύλακας?
3: Ναι.
2: Ωραία. Και σε ποια ομάδα θα ήθελες να παίξεις?
4: Βέβαια! Wow. Μπράβο!
2: Πες του μπαμπά να κάνει δεξιά, ήρεμα, σηκωνόμαστε όρθιοι.
4: Όρθιοι! Σηκωθείτε!
2: Πρόεδρε, σου βρήκα τερματοφύλακα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι. 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.